What's the Pressure? Το όνομα ζέ, είστε Λάουρα Τεζόρο. Straks Desi Springfield, Tame Impala and James Blunt. Na say it, hang on to your love, is it? Daarmee keren we terug naar 1984 hier op B1.